0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026. Σήμερα είναι η εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οπότε χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Εξ αρχής, να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
2: Όλο και πιο εύθραυστη καθίσταται η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη λέει πως είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία της και καταδικάζει τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις επιτήρησης και ελέγχου στις νότιες ακτές.
3: Νέες αποκαλύψεις φέρουν την κυβέρνηση της Βικτόριας να γνώριζε για τις παρατηρίες στα μεγάλα έργα υποδομής της πολιτείας, αλλά δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια. Γίνεται λόγος για διασπάθηση δημοσίου χρήματος από ομάδες του υποκόσμου.
2: Ξεκίνησε η κρίσιμη φάση των απευθείας αποκλεισμών στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Καναδάς, απέναντι στο αμυντικό τείχος που είχε υψώσει η Νότια Αφρική, λυτρώθηκε στις καθυστερήσεις και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 16 ενός Μουντιάλ.
3: Περισσότερα θα έχουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
2: Και στην δεύτερη ώρα θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον αριθμό, φίλες και φίλοι, 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας είναι 0-448-799-323. Ξεκινούμε με το Δελτίο των Ειδήσεων, που είναι έργο δικό σου σήμερα, Αναστασία. Πέρα από τα θέματα που είπαμε οι δυο μας στον πρόλογο, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
3: Θέμη, συνελήφθη αξιωματικός της Ελλάς μετά από καταγγελία ξυλοδαρμού κρατουμένου.
2: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, Αναστασία, στο δελτίο που θα μας εκφωνήσει στη συνέχεια, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Η Βασιλική Επιτροπή εξετάζει μαρτυρίες σχετικά με την εξάπλωση του αντισημιτισμού στο διαδίκτυο. Η Αυστραλία και το Βανουάτου συμφωνούν να διαφωνήσουν σχετικά με την κινέζικη επιρροή στον Ειρηνικό. Δύο 11χρονοι διασώθηκαν από τα ερείπηρα του σεισμού στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά και... Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι ο καύσωνας στην Ευρώπη συνδέεται με 1.300 θανάτους. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος ακροάσεων στο πλαίσιο της Βασιλικής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή. Τις επόμενες δύο εβδομάδες το επίκεντρο θα είναι η εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο αντισημιτισμός διαδίδεται στις διαδικτυακές κοινότητες, των επιπτώσεων στην εβραϊκή κοινότητα, καθώς και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πολιτικών για την πρόληψη της ρητορικής μίσους. Μεταξύ των σημερινών μαρτύρων συγκαταλέγονται ο

0: Στρόφσκι, επιζώντης επίθεση στον Μπόνταϊ που έγινε στόχος συνωμοσιών στο διαδίκτυο, και ο επιχειρηματίας Στίβεν Λόουι. Ο αναπληρωτής εισαγγελέας Ρίτσαρντ Λάνκαστερ αναφέρει ότι ένας εκπρόσωπος της ΜΕΤΑ θα καταθέσει επίσης κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο εβδομάδων, ωστόσο δεν έχουν συνεργαστεί όλες οι εταιρείες τεχνολογίας με τη Βασιλική Επιτροπή.
1: Well, some platforms have been more effective than others in addressing the spread of online hate. The responses of social media platforms to online hate are too often opaque, slow, and reactive. Some of the platforms have engaged meaningfully with the Commission.
0: Η Αυστραλία και το Βανουάτου υπέγραψαν μια στρατηγική συμφωνία, την πρώτη που έχει συναυθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία αυτή καθιστά την Αυστραλία τον προπτυμόμενο στρατηγικό σύμμαχο της χώρας του ειρηνικού στον τομέα της ασφάλειας, ωστόσο οι αόριστοι όροι της συμφωνίας επιτρέπουν τη συνέχιση των σχέσεων του Βανουάτου με την Κίνα. Η Αυστραλία είχε ζητήσει δικαίωμα βέτο σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Κίνα στο Βανουάτου, αλλά η Port Vila υποστήριξε ότι αυτό θα αποτελούσε απειλή για την κυριαρχία του Βανουάτου. Στην Καμπέρα, ο Πρωθυπουργός του Βανουάτου, Τζόθαμ Νάπατ, δήλωσε ότι η σημερινή συμφωνία θα ενισχύσει την ασφάλεια.
2: Today marks a significant step in the Vanuatu-Australia relationship with the signing of the long-awaited Nakamal Agreement.
0: Η Υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Wells δηλώνει ότι επιθυμεί οι εταιρείες τεχνολογίας να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να σταματήσουν την παραπληροφόρηση και τα διαδικτυακά μιμίδια που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύουν τους ψηφοφόρους στην Αυστραλία. Έρευνα της εφημερίδας Guardian Australia αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των δημόσιων ομάδων που υποστηρίζουν το κόμμα One Nation είναι γεμάτες με περιεχόμενο που παράγεται από επιχειρήσεις που διευθύνονται από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων και την Νοτιοανατολική Ασία. Η κυρία Wells δηλώνει ότι η διαδικτυακή ασφάλεια των Αυστραλών είναι ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για βελτίωση.
3: I've been keeping a careful eye on what this is doing to public discourse in Australia. We know that big tech social media platforms at the end of the day are there to generate as much revenue as they possibly can for their shareholders.
0: Νέα ανάλυση της University of Australia δείχνει ότι το κόστος διαβίωσης αυξάνεται με ρυθμό που οι φοιτητές δεν μπορούν να ακολουθήσουν, καθώς τα πανεπιστημιακά δίδακτρα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία της Αυστραλίας. Επί του παρόντος, όσοι έχουν χρέος από φοιτητικό δάνειο γνωστό ως HECS καταβάλουν δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά αυτές δεν καταλογίζονται στο υπόλοιπο του χρέους παραπάνω μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τον Ιούλιο. Επειδή η αναπροσαρμογή βάση δείκτη γίνεται πριν από τον καταλογισμό των πληρωμών, οι απόφοιτοι υπόκειται σε αναπροσαρμογή για χρέος που έχουν ήδη εξοφλήσει. Η ανεξάρτητη βουλευτής Μονίκ Ράιαν καταθέτει σήμερα νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο με σκοπό τη μετατόπιση της ημερομηνίας αναπροσαρμογής, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή θα εξοικονομήσει στους αποφύτους 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών.
4: We wouldn't accept it if interest was applied to our mortgages or our credit card debts after we'd made repayments towards those accounts. But Australian graduates who are dealing with a cost of learning crisis are being forced to pay more on.
0: Μια επαγγελματική ένωση του κλάδου των οικοδομικών και κατασκευαστικών εργασιών της Αυστραλίας αναφέρει ότι υπάρχουν εμπόδια που παρεμποδίζουν την επίτευξη του εθνικού στόχου για την κατασκευή 1,2 εκατομμυρίων νέων κατοικιών έως τον Ιούνιο του 2029. Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης συμφώνησαν στον στόχο αυτό στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας για τη Στέγαση. Η Master Builders Australia εξπροσωπεί εταιρείες στους τομείς των οικιστικών, εμπορικών και δημοσίων έργων. Η διευθύνουσα σύμβουλος Δενίτα Βον αναφέρει ότι η ανάλυση τους για τα δύο πρώτα έτη του πενταετού σχεδίου υποδηλώνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου.
5: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions.
0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι έχει καταγράψει πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού κύματος καύσωνα στην Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Στη Γαλλία, η Εθνική Υγειονομική Υπηρεσία αναφέρει ότι έχει καταγράψει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα, με τους περισσότερους θανάτους να αφορούν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Αυτό το κύμα καύσωνα είναι το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, και επιστήμονες της ομάδας World Weather Attribution αναφέρουν ότι η σοβαρότητα αυτού του φαινομένου θα ήταν σχεδόν αδύνατη τόσο νωρίς το καλοκαίρι χωρίς την κλιματική αλλαγή. Ο 21χρονος Ελβετοαμερικανός Ούλισε Ζάκαρη λέει ότι ψάχνει απεγνωσμένα έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την ζέστη των 40 και πλέον βαθμών Κελσίου στο Παρίσι.
6: It's been really, really difficult, I must say. I had to just, I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me just to try to.

0: Στον Λίβανο, μια συμφωνία πλαίσιο για κατάπαυση του πυρός που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται υπό πίεση. Η Χεζμπολάχ αρνείται να αποστρατικοποιηθεί, ενώ Ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιμένει ότι οι επιχειρήσεις του θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθεί η απειλή κατά μήκος των βόρειων συνόρων του. Το Σαββατοκύριακο, μια Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε άλλα δύο στην πόλη Ναμπάτιε του νότιου Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ έχει στοχεύσει μαχητές της Χεζμπολάχ. Στη γύρια του γιού της του λοχαγού Ντέιβιντ Χαζούτ, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ υπηρετούσε στον Ισραηλινό στρατό στο Νότιο Λίβανο, η Γκαλίτ Χαζούτ έκανε μια συγκινητική έκκληση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
1: I'm asking, I'm begging you, if there's anyone here who can do something, enough with this damn war. I've been through Gaza, I've been through the West Bank, I've been through Lebanon, and I lost in Lebanon.
0: Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Οι πρώτες ακροάσεις στη Δυτική Αυστραλία στο πλαίσιο μιας ανεξάρτητης δημόσιας έρευνας για το AUKUS, την τριμερή αμυντική συμφωνία της Αυστραλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινούν σήμερα στο Πέρθ. Η συμφωνία ύψους 368 δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται υπό εξέταση λόγω ανησυχιών ότι η κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία υπό την ηγεσία του Σκοτ Μόρισον το 2021, δεν προέβη σε δέουσα επιμέλεια ούτε διεξήγαγε για επαρκείς διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Ο πρώην Υπουργός Πίτερ Γκάρετ είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής της Έρευνας, η οποία θα ακούσει τις καταθέσεις μιας ομάδας πρώην βουλευτών, συνταξιούχων αξιωματικών του στρατού και του ναυτικού, στρατηγικών αναλυτών και ακαδημαϊκών, δικηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μέσα στην τεράστια καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια περισσότερες από 4 ημέρες μετά την κατάρρευση των κτηρίων όπου είχαν εγκλωβιστεί. Η διάσωση του πρώτου παιδιού, του Μωυσές, ολοκληρώθηκε έπειτα από εξάωρη επιχείρηση, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε ζωντανός και δεύτερος 11χρονος στην πόλη Καραμπαγέδα. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τη συμμετοχή διεθνών ομάδων. Μέχρι στιγμές, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει περισσότερους από 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν άστεγοι την ώρα που συγγενείς συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους μέσα στα ερείπια. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 37 τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 7 μέτωπα. Παράλληλα, στην Αττική συνελήφθησαν δύο άτομα στις Αφίδνες για παραβίωση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ σε 79χρονο στη Νέα Μάκρη επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για χρήση μεταλλικής ψυσταριάς παρά τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ότι άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου μέσα σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με την Ελλάς, αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ ο αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή για προκαταρκτική εξέταση. Παράλληλα, ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών πειθαρχικών ευθυνών. Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Καλλιθέα όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε διόροφη μονοκατοικία όπου βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 80χρονος κατάφερε να διαφύγει από τον γκαράζ, όμως η 75χρονη σύζυγός του εγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι καθώς οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί περικύκλωσαν το σπίτι. Με τις φλόγες να σπάνε τα τζάμια, πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο

0: su SBS.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ συννεφιά 13 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 12 με 17, Αδελαϊδα αραιές βροχοπτώσεις 11 με 17 βαθμούς, Ουλογκόνγκ αραιές βροχοπτώσεις 12 με 17, στο Νιούκασλ μερική συννεφιά 12 με 19 βαθμούς, Πέρθ βροχοπτώσεις 10 με 17, στο Χόμπαρτ αραιές βροχοπτώσεις 7 με 15, Καμπέρα έντονες βροχοπτώσεις 5 με 16, Μπρίσμπεν αραιές βροχοπτώσεις 13 με 22, Κέρνς μερική συννεφιά 19 με 26 βαθμούς, βροχοπτώσεις 21 με 31. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 25 με 36 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 26 με 37. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS και πάλι καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Κάποιες νεότερες εξελίξεις από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και οι νέες αποκαλύψεις για φερόμενη διασπάθηση δημοσίου χρήματος στη Βικτόρια από ομάδες του υποκόσμου θα μας απασχολήσουν, φίλες και φίλοι, σε λίγο στα κύρια επίκαιρα θέματα της ημέρας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα με έμφαση στο Παγκόσμιο Κύπελο που πλέον εισήλθε στην πολύ πιο κρίσιμη και πιο ενδιαφέρουσα φάση των απευθείας αποκλεισμών, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Στην δεύτερη ώρα θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323 και όπως λέμε συχνά, προετοιμαστείτε από τώρα για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο και θα περιμένουμε βεβαίως να μας τηλεφωνήσετε και αν έχετε να σχολιάσετε κάτι αυστραλιανό ή και ομογενειακό, ακόμα καλύτερα. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε γραπτό μήνυμα με το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια της εκπομπής στον αριθμό 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνέχισαν την ανταλλαγή πληγμάτων χθες Κυριακή, φίλες και φίλοι, παρά την υποτιθέμενη ισχύ της εκεχηρίας των 60 ημερών που έχει επιφέρει η υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας ειρήνευσης. Φαίνεται ωστόσο ότι επήλθε νέα κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Περισσότερα

0: Ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στις Ιρανικές ακτές των στενών του Ορμούς νωρίς το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα, δηλώνοντας ότι η ενέργεια αυτή αποτελούσε αντίδραση στις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Ακολούθως το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροχήματα εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, οθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιθέσεων, στον οποίο οι Ιρανοί ανταπέδωσαν επίσης. Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν γνωστοποίησαν ότι αναχέτησαν και κατέστρεψαν σειρά βλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις Ιρανικές επιθέσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανέφερε σε δήλωσή του ότι εκφράζει την καταδίκη και την αποδοκιμασία του με τους πιο έντονους όρους για την επανάληψη της ιδεχθούς επιθετικότητας του Ιράν κατά του κράτους του Κουβέιτ, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters ότι δεν αναφέρθηκαν αρχικά αμερικανικές απώλειες ή ζημιές σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπέγραψαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η οποία προβλέπει τη μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Η κεντρική διοίκηση CENTCOM των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι αρχικές επιθέσεις έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας, θέσεις αεράμινας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και δυνατότητες τοποθέτησης θαλασσίων αρκών. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν αφότου ιρανικό drone έπληξε εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε στα στενά του Ορμούς νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Το εν λόγω πλοίο, το δεξαμενό πλοίο Κίκου υπό σημαία Παναμά, μετέφερε αργό πετρέλαιο για λογαριασμό της κρατικής εταιρείας ενέργειας του Κατάρ, ενός βασικού διαπραγματευτή μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση του ελέγχου της χώρας του επί των στενών του Ορμούς θα οδηγήσει σε αύξηση των εντάσεων. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ιράκ την Κυριακή, ο Αμπάς Αράχτσι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οποιαδήποτε απόπειρα υιοθέτησης νέων ή ξεχωριστών ρυθμίσεων σε σχέση με αυτές που εφαρμόζει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα οδηγήσει μόνο σε πιο περίπλοκες καταστάσεις και καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και θα κλιμακώσει τις εντάσεις όπως είδαμε τις δύο τελευταίες νύχτες». Επιπλέον κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν το μνημόνιο κατανόησης και να μην επιτρέψουν οποιαδήποτε παρέκκληση, προτείνοντας παράλληλα ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας με τις χώρες του κόλπου. «Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα νέο πλαίσιο που θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες της περιοχής και χωρίς την παρουσία ή την παρέμβαση οποιασδήποτε χώρας εκτός της περιοχής», είπε χαρακτηριστικά. Επισημαίνεται ότι η Ουάσιγκτον προωθεί μια νότια διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν, ενώ η Τεχεράνη, η οποία τελικά στοχεύει να επιβάλλει τέλη διέλευσης για τη χρήση των στενών, επιθυμεί τα πλοία να χρησιμοποιούν μια βόρεια διαδρομή μέσω των υδάτων της και υπό τον πλήρη έλεγχό της. Οι δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών έγιναν μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκαστούν να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, κατηγορώντας το Ιράν για παραβίαση της εγκεχηρίας. «Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να αφαιρθούμε λογικά και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε με στρατιωτικά μέσα το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτηση στο Truth Social. «Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον». Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν την εκδήλωση αεροπορικής επιδρομής το Σάββατο εναντίον υπόπτων μαχητών στο Νότιο Λίβανο. Πρόκειται για την πρώτη ανάλογη επίθεση από τότε που η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τη νέα συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Παράλληλα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου τοπική ώρα ότι το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει νέες επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας.
0: Ακούσαμε θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τις τελευταίες εξελίξεις της νέας κλιμακούμενης έντασης στην Μέση Ανατολή. Και ερχόμαστε σε ένα θέμα.

0: πιο κοντά στην Αυστραλία την άρνησή της να συσταθεί Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή για τις αυξανόμενες καταγγελίες υποθέσεων διαφθοράς στο δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων σε έργα υποδομής στη Βικτόρια, επανέλαβε η πολιτιακή πρωθυπουργός Τζασίντα Άλαν. Μάλιστα, η αντιπολίτευση ζήτησε την παύση του εν λόγω προγράμματος μέχρι να εξεταστούν οι υποθέσεις διαφθοράς. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Πάνος Αποστόλου.
1: Συγκεκριμένα, η υποστήριξη που παρήχε ο πρώην επικεφαλής του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Κατασκευές στο Big Build, John Miles, στον καταδικασμένο εγκληματία Wayne Jr. Carter, προβάλλεται πλέον ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο άτομα του οργανωμένου εγκλήματος διείσδυσαν στο εμβληματικό πρόγραμμα υποδομών της κυβέρνησης των εργατικών της Βικτόριας. Δικαστικά έγγραφα από την Queenslandi που αποκαλύπτει η εφημερίδα The Age δείχνουν ότι ο κύριος Miles υπέβαλε 2 φορές συστατικές επιστολές υπέρ του κυρίου Κάρτερ το 2012 και το 2020 όταν εκείνος αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών οι οποίες τον οδήγησαν σε ποινή κάθριξης 8 ετών. Σύμφωνα με εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα, τα οποία δημοσιεύτηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, η κυβέρνηση των εργατικών της Βικτόριας είχε δώσει οδηγίες στους μεγάλους εργολάβους να αποδέχονται τις απαιτήσεις των συνδικαλιστών. Την ίδια περίοδο, ο κύριος Miles φέρεται να πίεζε και τους εργολάβους του Big Build να συνεργάζονται με συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είχε ιδρυθεί το 2019 από τον επίσης καταδικασμένο Luke Ellery. Ο ερευνητής σε υποθέσεις διαφθοράς, Jeffrey Watson, αποκάλυψε ότι κατά την έρευνά του για το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Κατασκευές το 2025, πληροφοριοδότες του είχαν αναφέρει πως ο κύριος Κάρτερ ζητούσε σεξουαλικές χάρες από ορισμένες γυναίκες ως αντάλλαγμα για την εξασφάλιση ιδιαίτερα προσοδοφόρων θέσεων εργασίας. Τα ίδια έγγραφα δείχνουν ότι η κυβέρνηση των εργατικών δεν παρενεύει επί σειρά ετών. Οι ερευνητές μάλιστα λάμβαναν πληροφορίες ότι συμμορίες παράνομων μοτοσυκλετιστών είχαν διεισδύσει στα συνδικάτα και δημιουργούσαν καθεστώς εκφοβισμού. Η πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Άλαν, το Μάιο είχε ανακοινώσει νέες εξουσίες για την ανεξάρτητη Ευρεία Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Η πρωθυπουργός βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο επικρίσεων για το πρόγραμμα Big Build, το οποίο έχει πληγεί από καταγγελίες περί διείσδυσης εγκληματικών ομάδων και διαφθοράς. Ο κύριος Βάτσον, ο ειδικός σε θέματα διαφθοράς, είχε εκτιμήσει στην έκθεσή του για το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Κατασκευές ότι έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια δημόσιου χρήματος ενδέχεται να χάθηκαν λόγω παράνομων πρακτικών σε κρατικά χρηματοδοτούμενα εργοτάξια, εκτίμηση που η κυρία Άλαν χαρακτήρισε μη επαληθευμένη. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα, η κυρία Άλαν παραδέχτηκε ότι ίσως να μην είχε εξηγήσει με αρκετή σαφήνεια τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνησή της. Υπενθύμησε ότι μια πρόσφατη Βασιλική Επιτροπή για τα Συνδικάτα που διήρκησε χρόνια κόστησε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και όπως υποστηρίζει η κυρία Άλαν, δεν άλλαξε την κουλτούρα, ειδικά στο χώρο εργασίας των μεγάλων κατασκευών. Είπε πως η αστυνομία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε 93 περιπτώσεις διαφθοράς. Ένας αρμόδιος κρατικός φορέας με νέες εξουσίες έχει ανακαλέσει 164 άδειες στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ έχουν θεσπιστεί ισχυρότερες προστασίες για τους πληροφοριοδότες. Η κυρία Άλαν κάλεσε όσους γνωρίζουν υποθέσεις με φερόμενη εγκληματική συμπεριφορά να τις καταγγέλουν στην αστυνομία της Βικτόριας. Η Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αύξηση του κόστους των μεγάλων έργων στη Βικτόρια οφείλεται κυρίως στον πληθωρισμό και στις αυξήσεις των μισθών και όχι στη διαφθορά. Από την πλευρά της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, η αναπληρώτηρη αρχηγός των Φιλελευθέρων, Jane Hume, ζήτησε να διακοπούν οι εργασίες σε όλα τα εργοτάξια της Βικτόριας και να συσταθεί Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή για τη διαφθορά στα έργα που χρηματοδοτούνται από φορολογούμενους. Ενώ η αρχηγός της αντιπολίτευσης της Βικτόριας, Jess Wilson, δήλωσε ότι μόνο ο Συνασπισμός Φιλελευθέρων Εθνικών διαθέτει σχέδιο για την εξάλληψη της διαφθοράς στη Βικτόρια. $15 billion at least of taxpayer money has been siphoned off government work sites into the pockets of organized crime, bikie gangs and criminals in this state. Jacinta Allen knew it was happening.

0: but she's refusing to do anything about it because she has too much to hide and too much to lose. As your Premier, I will end the corruption in this state. I will clean up Victoria.
1: Η κυρία Wilson λέει πως το κόμμα της θα εφαρμόσει τον νόμο, θα εντοπίσει που κατέληξαν τα χρήματα και θα συστήσει άμεσα Βασιλική Επιτροπή για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην ιστορία της πολιτείας, όπως χαρακτήρισε τις καταγγελόμενες υποθέσεις διαφθοράς στο πρόγραμμα επενδύσεων Big Build στη Βικτόρια.
2: Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για τις υποθέσεις διαφθοράς στο δημόσιο πρόγραμμα έργων Big Build της πολιτείας της Βικτόριας και τα δύο επίκαιρα θέματα που ακούσατε μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εντός ολίγου θα μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek και λίγο μετά ακολουθεί και η ανάρτηση σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, το iTunes, το YouTube και τα λοιπά. Η ώρα είναι 4:30 και είναι ξανά κοντά μας στον Ραδιοθάλαμο η Αναστασία Ράλη για τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αναστασία.
3: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Η Βασιλική Επιτροπή εξετάζει μαρτυρίες σχετικά με την εξάπλωση του αντισημιτισμού στο διαδίκτυο. Η Αυστραλία και το Βανουάτου συμφωνούν να διαφωνήσουν σχετικά με την κινέζικη επιρροή στον Ειρηνικό. Δύο 11χρονοι διασώθηκαν από τα ερείπια του σεισμού στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά και 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές υπήρξαν σε 24 ώρες στην Ελλάδα. Θέμη.
2: Ευχαριστούμε, Αναστασία. Θα είσαι και πάλι κοντά μας στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Δικά σας μηνύματα δεχόμαστε στο 0448-799-323. Ετοιμαστείτε. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Και υπάρχει και λόγος που θα το ακούσουμε.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
2: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Ήρθε η ώρα για να πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Και είναι μερικά τραγούδια, φίλες και φίλοι, τόσο αγαπημένα, τόσο δημοφιλή, που δεν χρειάζεται κανείς να ετοιμάσει κάποια ιδιαίτερη εισαγωγή. Το μόνο που θα σας πούμε για το επόμενο τραγούδι, που θα ξυπνήσει σίγουρα πολλές μνήμες και το ακούμε συχνά, είναι πως είναι σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα, στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και ο τραγουδιστής που το ερμηνεύει είχε γεννηθεί σαν σήμερα στις 29 Ιουνίου του 1932. Τα υπόλοιπα θα τα καταλάβετε μόνοι σας.

0: Ο Μιχάλης Καλογράνης, που βέβαια πιο πολύ δεν τον ξέρουμε σαν Μιχάλη Καλογράνη, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, αλλά σαν Μιχάλη Μενιδιάτη. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν γεννημένος 29 Ιουνίου του 1932, έδωσε μια τεράστια επιτυχία του, Πετραδάκι, Πετραδάκι, που του προσέφεραν ο Απόστολος Καλδάρας με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Είναι η μέρα και η ώρα, φίλες και φίλοι, που συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, σε χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και με υγεία.
0: Λοιπόν, πλησιάζει η 7η Ιουλίου, Στέλιο. Πόσες είναι, 7-8 μέρες από σήμερα. Και όλοι λίγο πολύ εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην γειτονική χώρα. Είναι πλέον σαφές τι αναμένουμε.
1: Όσο πλησιάζουμε, Θέμη, και ξεκαθαρίζουν και τα πράγματα. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες που επιβεβαιώνονται και από κυβερνητικά στελέχη, αναμένουμε ουσιαστικά 5 πράγματα. Το πρώτο είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, δηλαδή να φτάνει στο 5% το ΕΠ, με στόχο την άμυνα. Δηλαδή να επιβαρυνθούν περισσότερο τα μέλη του ΝΑΤΟ, γιατί ήταν κάτι το οποίο, αν θυμάσαι, έθετε και από την πρώτη θητεία ο πρόεδρος Τραμπ. Δεύτερο, περιμένουμε να ανακοινωθούν αμυντικά συμβόλαια αξίες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξημένες επενδύσεις στην διατλαντική αμυντική βιομηχανία. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι τα χρήματα, εφόσον είναι

0: καθορισμένα, όλες αυτές οι αυξήσεις δαπανών και το ποσοστά των αμυντικών δαπανών αλλά και για την αμυντική βιομηχανία από κάπου θα στερηθούν, θα φύγουν εκείνα τα χρήματα και αυτό δεν είναι άλλο παρά η κοινωνική παροχή που έδωνε πάντοτε η Ευρώπη και η ευαισθησία που είχε προς τις κοινωνικές παροχές. Τρίτον, η Σύνοδος Κορυφής μαζί και ο πρώην θεατρίνος Λανίν πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Ζελένσκι είναι να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στον κύριο Πούτιν για την ετοιμότητα των ΝΑΤΟ. Τώρα, τι χρειάζεται αυτό το ισχυρό μήνυμα στον κύριο Πούτιν, ο οποίος σε τελική ανάλυση αποτελεί, είναι και αυτός ένας, μάλλον τον θαυμάζει ο κύριος Τραμπ, όπως θαυμάζει και τον κύριο Ερντογάν, είναι ένα θέμα που αξίζει πραγματικά ανάλυση. Τέταρτο, η Σύνοδος επιχειρεί να καπηλωθεί από την Τουρκία με τις διμερείς συνομιλίες Ερντογάν με Τραμπ που ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος και έχουν προβληθεί υπέρ του δεόντος και ίσως επιβεβαιωθεί αυτό δηλαδή αυτό το καπέλωμα ότι ανεξάρτητα των νομικών θεμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου ο κ. Τραμπ να κομίσει δώρα στο φίλο Ερντογάν όπως τα F-35 και περίπου 80 κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό Καν και άλλα. Το πέμπτο είναι πως για την Ελλάδα, τη δεδομένη σύμμαχο των ΗΠΑ και αυτό το λέμε εμείς αλλά η κυβέρνηση, η ελληνοτουρκική ισορροπία θα δοκιμαστεί καθώς ο κ. Ερντογάν θα πλασάρει τη χώρα του ως ισχυρή και απαραίτητη για τον ΝΑΤΟ και έτσι κάθε αίτημά του πρέπει να τύχει ευνοϊκής απάντησης. Επομένως η Αθήνα Θέμη κινδυνεύει να βρεθεί σε θέση άμυνας για πόρους που δεν έχει και για την ακρίβεια στη ζωή των Ελλήνων που έφτασε κάπου στη στρατόσφαιρα με φόντο τις υπαρκτές τουρκικές απειλές. Το τι θα γίνει θα φανεί στην πορεία. Θέμη.
1: Τώρα με αφορμή τα χαρακτηριζόμενα ως δώρα του Προέδρου Τραμπ στον κύριο Ερντογάν, είχαμε στέλνει την κινητοποίηση όπως μεταδίδεται τόσο του ελληνικού όσο και του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς ερμηνεύεται αυτή η κινητικότητα των δύο αποκαλούμενων λόμπι?
0: Η παρέμβαση πραγματικά τους, αυτή που ανέφερες, έρχεται στον απόϊχο της επίσημης κοινοποίησης που έλαβε το Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεση της τελευταίας να εγκρίνει πώληση κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Reuters, οι κινητήρες προορίζονται για το τουρκικό μαχητικό Καν, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο τόσο για την ουσία της πώλησης, όσο και για τη διαδικασία ελέγχου των μεγάλων αμυντικών εξαγωγών. Τα μέλη του Κογκρέσου ελληνικής και ισραηλίτικης καταγωγής υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί δύναμη αποσταθεροποίηση στην περιοχή και επικαλούνται τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Άγκυρας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου καθώς και την πρόθεση ρητορικής που δαιμονοποιεί το Ισραήλ. Ιδιαίτερα αναφορά κάνουν στην παροχή καταφυγίου στη Χαμάς από την Τουρκία και στο γεγονός ότι όπως αναφέρουν η Άγκυρα παραμένει το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Είναι πραγματικά πάρα πολλές και σοβαρές οι κατηγορίες αυτές οι οποίες γίνονται και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Τουρκία σε αυτόν τον πόλεμο που γίνεται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κράτησε μία στάση πραγματικά έξω από τα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα ό,τι έστειλε στην Ουκρανία ως βοήθεια το πληρώθηκε στο ακέραιο. Όχι όπως η Ελλάδα που ήμασταν υπέρ της προσφοράς. Θέμη.
1: Τώρα με όσα είπε Στέλιο θα θέσουμε το ερώτημα αν οι επιδιώξεις του κυρίου Μητσοτάκη αντισταθμίζουν τις τουρκικές επιδιώξεις όπως επίσης και τις τουρκικές απειλές σε βάρος της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου.
0: Δύσκολο το ερώτημα και ακόμα πιο δύσκολη απάντηση από αυτό το θέμα καθώς υπάρχουν πολλά στεγανά λόγω επιτελικού κράτους δηλαδή σχετικά με το αν η ελληνική κυβέρνηση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αλλά και γενικότερα έχει ξεκάθαρο στόχο σε ένα ρευστό γεωπολιτικό πεδίο με πολλές οπορτουνιστικές διαθέσεις κρατών και συγκεκριμένα και της Τουρκίας φυσικά πρώτα απ' όλα. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται ικανοποιημένος για την αόρατη, όπως λένε οι άσπονδοι φίλοι του, από την καλή σχέση που διατηρεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, με τον ισχυρό δηλαδή πρόεδρο Τραμπ. Οι επιδιώξεις λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη βασίζονται ουσιαστικά στην καλή σχέση που έχει με τον κύριο Νετανιάχου, με το ζημίο το βεβαίως για τον δεύτερο, και αν παρατηρήσει κάποιο.

0: ποιος τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας. Επίσης οφείλουμε να πούμε πως ιδιαίτερα μετά τις πιέσεις του Κύπριου Προέδρου κ. Χριστοδουλίδη καταβάλλονται κοινές προσπάθειες Ελλάδας-Κύπρου για να ενταχθεί η τελευταία στο σύστημα ασφάλειας της Δύσης αφού δεν μπορεί να ενταχθεί απευθείας στο ΝΑΤΟ λόγω του βέτου της Τουρκίας. Κίνηση που δεν βρίσκει αντίθετη την Ουάσιγκτον. Όσο για τις τουρκικές επιδιώξεις, αυτές ήδη είναι εκτός ελληνικού διπλωματικού βεληνικού. Εκτιμάται ότι η Τουρκία θα επιδιώξει για μία ακόμη φορά η τελική διακήρυξη να περιλαμβάνει ισχυρές αναφορές στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ώστε να μπορεί στο μέλλον να επικαλείται ατοικές αποφάσεις για να νομιμοποιεί τις δικές της επιχειρήσεις ή να επιχειρεί να εμπλέκει τη συμμαχία απέναντι σε απειλές που ίδια χαρακτηρίζει ως τρομοκρατικές. Δυστυχώς η απομονωμένη κατά τον κύριο Μητσοτάκη Τουρκία είναι προνομιακός συνομιλητής των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της Μέσης Ανατολής, των κρατών δηλαδή της Μέσης Ανατολής και πέρα αυτών. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν έχουμε περιθώρια αντίδρασης. Θέμη.
1: Και σίγουρα και την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε επιπρόσθετη ενημέρωση για αυτό, αλλά θέλω τώρα να δούμε και κάποια αμιγώς ελλαδικά θέματα, Στέλιο, όπου το πολιτικό θερμόμετρο, μπορώ να πω, χτύπησε κόκκινο με την δήλωση του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Έλληνα Επιτρόπου και νυν βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, με λόγια που συνήθως όχι μόνο δεν τα ακούμε από τα χείλη του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να τα επαναλάβω. Οι ακροατές και ακροάτριές μας θα άκουσαν πώς εκφράστηκε προκειμένου να πει το δίκιο του κατά τον εαυτό του βέβαια. Για να μας πεις εσύ λίγο το ιστορικό.
0: Καταρχήν να πούμε πως ο κ. Αβραμόπουλος, όπως και κάθε πολίτης χώρα, κράτη, στα μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και σε όλο τον σοβαρό κόσμο, έχει το τεκμήριο της αυθότητας μέχρι να αποδείξει το αντιθέτω. Στη βάση αυτή θα πούμε στους ακροατές μας πως ο κ. Αβραμόπουλος ελέγχεται για τη συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση που έχει κάνει ο Αντώνιο Παντσέρη και για αυτή τη γνωστή, δηλαδή αν θυμάστε, από το Qatar Gate. Και για αυτή τη συμμετοχή του σήμερα κατηγορείται για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η οργισμένη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου στο Sky, πέρα των γαλλικών όρων που χρησιμοποιήθηκαν, έβγαλε και λαβράκι, δημιουργώντας και άλλες γκρίζες ζώνες σε αυτή την περίεργη πράγματι υπόθεση. Αναφέρομαι στο γεγονός πως ο κ. Αβραμόπουλος κατήγγειλε ότι ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε επί τρεις ημέρες στο σιρτάρι του το ένταλμα σύλληψης, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και ο ενδιαφερόμενος, ο κ. Αβραμόπουλος, ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το γεγονός διαψεύστηκε τόσο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όσο και από πηγές του Υπουργείου Δημόσια τάξεις και η διάψευση αυτή έδειξε ότι δεν έγιναν δεκτές οι αιτιάσεις του κυρίου Αβραμόπουλου ή δεν έδωσαν, αν θέλετε, κάλυψη στον κύριο Αβραμόπουλο. Όσο για το χαρτί που επικαλείται ο πρώην Επίτροπος πως έχει από την Κομισιόν, παραμένει υπαρκτό. Αλλά δεν είχε το εύρος της αλήθειας που το αποδίδει ο ίδιος, δηλαδή ότι είχε πάρει άδεια για συμμετοχή σε αυτή την ΜΚΟ. Καλύπτει την έγκριση μιας δραστηριότητας μετά τη θητεία του στην Κομισιόν, όχι όμως τη συγκεκριμένη λειτουργία της ΜΚΟ του κ. Παντσέρη, ούτε όσα διερευνά σήμερα η βελγική δικαιοσύνη, καθώς για τους αιρετούς ισχύει η ρίση αρχή άντρα δείκνησε. Τέλος, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένονται και άλλες δικογραφίες με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ, ενώ βόμβα μεγατόνων περιέχει, όπως φαίνεται, και δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου σύμφωνα με αυτά που έχουν διερεύσει είχε στηθεί μεγάλο πάρτι. Θέμη.
1: Λοιπόν, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να έχει πει αρμοδίως, επισήμως, όχι μία, πολλές φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο 27, στην Άνοιξη, όταν περίπου τελειώνει ο παρόντας κύκλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Ωστόσο, από ό,τι και εγώ διαβάζω εδώ, στην άλλη ασχατιά της γης, πολλά σενάρια δεν αποκλείουν τις πρόωρες εκλογές. Το ένα σενάριο διαδέχεται το άλλο. Αναφέρεται πως και η κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δέχεται πιέσεις από παντού. Λοιπόν, το φθινόπωρο, το ευρωπαϊκό εννοώ, την Ευρωπαϊκή Άνοιξη, οι εκλογές, τι, με ερωτηματικό, Στέλιο.
0: Όπως είναι γνωστό και το είπες, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτή είναι η

0: η επίσημη θέση της κυβέρνησης παρά τους ήδη εντατικούς ρυθμούς που ο Πρωθυπουργός κινείται τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια. Για την αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη με δεκάδες βουλευτές, είτε κατηγορούμενος, είτε υπό έρευνα, είτε υπό έλεγχο, και με τη μεγάλη εικόνα να δείχνει ότι η κυβέρνηση βουλιάζει στην πολιτική σύψη. Οπότε, ό,τι αποπειραθεί να διορθώσει ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την αντιπολίτευση πάντα, με την πελατειακή λογική των παροχών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, θα πέσει στο κενό. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραμείνει στην ίδια γραμμή και θα επικεντρωθεί σε τρία ζητήματα. Στην διάβρωση της προσπάθειας Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα και την αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού. Δεύτερον, στις παροχές προεκλογικού πελατειακού τύπου που θα επιδιώξει να δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και τρίτον, στην αντιμετώπιση του Αλέξη Τσίπρα. Σχετικά με τον τελευταίο, στον αντίποδα δηλαδή όλων αυτών, ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί σωστή την τακτική να απευθύνεται στην κοινωνία και λιγότερο στα άλλα κόμματα, πράγμα που μέχρι τώρα δείχνει να τον ευνοεί. Σταδιακά θα αυξάνει, σύμφωνα με τις σφιγμομετρήσεις που γίνονται, την επιρροή του και παράλληλα με αυτό θα αυξάνει και το ποσοστό του. Όμως όλα αυτά θα φανούν επί το πεδίο, όπως λέγονται. Θέμη.
1: Στέλιο, είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Να πούμε και στο ακροατές μας, είναι θέμα χρόνου. Δεν προλαβαίνουμε να τα λέμε και να τα σχολιάζουμε όλα. Επιγραμματικά λέω μόνο, η βουλευτής Πέλλας, νομίζω, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στο, πώς λέγεται τώρα, Δημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Έφυγε τώρα και από εκεί, από αντιπρόεδρος, και πολλά δημοσιεύματα λένε ότι ερωτοτροπή να επανέλθει εκεί από όπου ξεκίνησε, δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ. Διάβασα και για τον Νίκο Παπά, υπουργό επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, που 11-12 χρόνια μετά λέει κάναμε λάθος το 2015 που συνεργαστήκαμε με τον Καμένο και έπρεπε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Άκουσα και για τον κύριο Κασελάκη που είχε μια κοινή συνέντευξη ή πήρε ο ίδιος συνέντευξη από τον Άδωνη Γεωργιάδη και ήταν όλα μέλι γάλα. Και βέβαια και μια άλλη επισήμανση, Στέλιο. Είχαμε το χρόνο να διαβάσουμε λίγο το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, όσα είπε τέλος πάντων. Ούτε λέξη για τους απόδημους. Έστω μια πρόταση να πει. Μια θέση, ένα πρόγραμμα, κάτι, τίποτα.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή. Είναι γεγονός αυτό που ανέφερες και πραγματικά φαίνεται και πώς παρακολουθεί το πρόγραμμα του SBS, παρακολουθεί το συγκεκριμένο θέμα για τους απόδημους, και συγχαρητήρια γι' αυτό. Έτσι έχουν τα πράγματα. Οι απόδημοι ίσως πολλές φορές χρησιμοποιούνται σαν άλοθη, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί προσβολή προς τους απόδημους ή τέλος πάντων είναι μια πάγια τακτική της πολιτικής κοινής του τόπου μας. Όσο για τα άλλα, με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο, ίσως και θα έπρεπε κάποτε να ποινικοποιηθεί αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται και τα λοιπά, γιατί μου φαίνεται ότι εκεί κάπου Βασιλείς Σοφίας και Αμαλίας το μαγαζί είναι γωνία για κάποιους και με κάθε τρόπο προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν.
1: Βέβαια, δεν είπαμε και για Πολάκη, δεν είπαμε και για Ρένα Δούρου, για το Φάμελο που είναι πρόεδρος ενός κόμματος και στην ουσία δεν είναι ένας πρόεδρος κόμματος. Άκουσα και για τα πόσα, 7-7 εκατομμύρια που κάνει να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε εκλεγεί κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, και τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά τώρα, σε ποιο κόμμα θα πάνε κάπου. 1000-2, δεν έχουμε χρόνο να τα σχολιάζουμε, Στέλιο. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι και σήμερα μαζί μας και τα ξαναλέμε την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακετζή, και το ξαναλέω, δεν έχουμε τον χρόνο να τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της γενέτειράς μας. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε μουσικά την πρώτη ώρα με τραγούδι που έχετε ζητήσει εσείς.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σιγά σιγά.

παλαιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, ελαφρολαϊκό, έτσι χαρακτηρίζονταν, με την Ελίζα Μαρέλη, «Μην μετανιώνεις» ο τίτλος, σε μουσική Ανδρέα Χατζη Αποστόλου και στίχους του Πυθαγόρα, ζητήθηκε από την καλή μας φίλη, την κυρία Κυριακή, που την ακούσατε πώς ακριβώς το ζήτησε. Δύο υπέροχα τραγούδια με άλλους ερμηνευτές, έναν ερμηνευτή και μια ερμηνεύτρια, σας έχουμε για τη δεύτερη ώρα. Και έχουν και αυτά τα τραγούδια ειδικό σκοπό. Θα έχουμε βεβαίως και την Αθλητική Δευτέρα. Θα έχουμε και τον δικό σας προφορικό λόγο, αλλά και τον γραπτό. Πριν όμως από όλα αυτά, έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Αναστασία Ράλη και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος ακροάσεων στο πλαίσιο της Βασιλικής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες, στο επίκεντρο θα είναι η εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο αντισημιτισμός διαδίδεται στις διαδικτυακές κοινότητες, των επιπτώσεων στην εβραϊκή κοινότητα, καθώς και της αποτελεσματικότητας των συνυφιστάμενων πολιτικών για την πρόληψη της ρητορικής μίσους. Η Αυστραλία και το Βανουάτου υπέγραψαν μια στρατηγική συμφωνία, την πρώτη που έχει συναφθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία αυτή κάθιστα την Αυστραλία τον προτιμόμενο στρατηγικό σύμμαχο της χώρας του Ειρηνικού στον τομέα της ασφάλειας, ωστόσο οι αόριστοι όροι της συμφωνίας επιτρέπουν τη συνέχιση των σχέσεων του Βανουάτου με την Κίνα. Νέα ανάλυση της Universities Australia δείχνει ότι το κόστος διαβίωσης αυξάνεται με ρυθμό που οι φοιτητές δεν μπορούν να ακολουθήσουν, καθώς τα πανεπιστημιακά δίδακτρα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία της Αυστραλίας. Επί του παρόντος, όσοι έχουν χρέος από φοιτητικό δάνειο γνωστό ως HECS καταβάλουν δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά αυτές δεν καταλογίζονται στο υπόλοιπο του χρέους παρά μόνο μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τον Ιούλιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι έχει καταγράψει πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού κύματος καύσωνα στην Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Στη Γαλλία, η Εθνική Υγειονομική Υπηρεσία αναφέρει ότι έχει καταγράψει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα, με τους περισσότερους θανάτους να αφορούν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Στο Λίβανο, μια συμφωνία πλαίσιο για κατάπαυση του πυρός που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται υποπίεση. Η Χεζμπολάχ αρνείται να αποστρατιωτικοποιηθεί, ενώ οι Ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιμένει ότι οι επιχειρήσεις του θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθεί η απειλή κατά μήκος των βόρειων συνόρων του. Οι πρώτες ακροάσεις στη Δυτική Αυστραλία στο πλαίσιο μιας ανεξάρτητης δημόσιας έρευνας για το AUKUS, την τριμερή αμυντική συμφωνία της Αυστραλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινούν σήμερα στο Πέρθ. Η συμφωνία ύψους 368 δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται υπό εξέταση λόγω ανησυχιών ότι η κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία υπό την ηγεσία του Σκοτ Μόρισον το 2021, δεν προέβη σε δέους επιμέλεια ούτε διεξήγαγε επαρκείς διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Μέσα στην τεράστια καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, δύο 11χρονα αγόρια αναρρίφθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια περισσότερες από 4 ημέρες μετά την κατάρρευση των κτηρίων όπου είχαν εγκλωβιστεί. Μέχρι στιγμές, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει περισσότερους από 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 37 τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 7 μέτωπα. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ότι άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου μέσα σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με την Ελλάς, αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή για προκαταρκτική εξέταση. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 60 λεπτά του ευρώ και με 68 του αμερικανικού δολαρίου. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνη συννεφιά 13 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 12 με 17, Αδελαϊδ αραιές βροχοπτώσεις 11 με 17 βαθμούς, Γούλογκονγκ αραιές βροχοπτώσεις 12 με 17, Νιούκασλ μερική συννεφιά 12 με 19, Πέρθ βροχοπτώσεις 10 με 17 βαθμούς, Χόμπαρτ αραιές βροχοπτώσεις 7 με 15, στην Καμπέρα έντονες βροχοπτώσεις 5 με 16 βαθμούς, Μπρίσμπεν αραιές βροχοπτώσεις 13 με 22, Κέρνς μερική συννεφιά 19 με 26, Ντάρουιν βροχοπτώσεις 21 με 31 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 25 με 36 και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 26 με 37 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και όλες και χρόνια πολλά στον Πέτρο, τον Παύλο, γενικά σε όσους και όσες εορτάζουν σήμερα. Και κάποιοι θα εορτάζουν και αύριο τον Αγίων Αποστόλων. Εκεί είναι για όλους τους Αποστόλους. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα θα έχουμε την Αθλητική Δευτέρα, τις προτάσεις του προγράμματός μας για τα κανάλια SBS απόψε, δικά σας μηνύματα, γραπτά και βέβαια και τον προφορικό σας λόγο. Θα μας καλείτε στον αριθμό 1-307-99-323 όταν σας πούμε εμείς. Πρώτα όμως, να πάμε να ακούσουμε τις προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Η επιμέλεια σήμερα είναι του Στέργου Καστιλωρίου. Σε ακούμε, Στέργο.
1: Μην χάσετε σήμερα στις 7.30 το βράδυ στο κανάλι World Movies την ταινία Transcendence. Ο διακεκριμένος επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης Dr. Will Caster τραυματίζεται θανάσιμα έπειτα από επίθεση οργάνωσης που αντιτίθεται στις νέες τεχνολογίες. Πριν πεθάνει, η σύζυγός του και οι συνεργάτες του μεταφέρουν τη συνείδησή του σε ένα πανίσχυρο υπολογιστή. Καθώς ο Will αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερες δυνατότητες, το όριο ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή αρχίζει να εξαφανίζεται, προκαλώντας φόβο αλλά και ερωτήματα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Σκηνοθεσία Wally Pfister, πρωταγωνιστούν Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Kate Mara, Morgan Freeman και Cillian Murphy. Εναλλακτικά το ίδιο κανάλι προβάλλει στις 10:20 το βράδυ την ταινία Another End. Σε ένα κοντινό μέλλον όπου η τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν προσωρινά με αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει, ως άλλα δυνατή να ξεπεράσει την απώλεια της συντρόφου του. Μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας δίνεται στη σύζυγό του μια δεύτερη παρουσία στη ζωή μέσα από το σώμα άλλου ανθρώπου, επιτρέποντας στο ζευγάρι να περάσει λίγο ακόμη χρόνο μαζί. Όμως, καθώς τα συναισθήματα και τα ηθικά διλήμματα εντείνονται, ο Σακ καλείται να αποφασίσει αν μπορεί πραγματικά να αφήσει το παρελθόν για πάντα πίσω του. Σκηνοθεσία Πιέρο Μεσίνα, πρωταγωνιστούν Γκάιλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ρενάτε Ράινσβε, Μπέρενις Μπεζό και Ολίβια Βίλιαμς. Τέλος για τους φίλους του ποδοσφαίρου, μην χάσετε αύριο στις 3 το πρωί την αναμέτρηση για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Θα ακολουθήσουν Γερμανία Παραγουάη στις 6:30 το πρωί και Ολλανδία Μαρόκο στις 11 το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε, Στέργο, για αυτές τις προτάσεις και καλό ξενύχτη βέβαια για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους ή αν θέλετε πρωινό ξύπνημα. Ώρα για δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι, και ειλικρινά σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε που μπαίνετε στον κόπο να γράφετε και να τα στέλνετε. Δεν ξεχνώ, είναι μερικά από την περασμένη Παρασκευή που δεν είχα το χρόνο στο τέλος εκπομπής, ίσα ίσα που ήταν ένα λεπτό για να σας πω καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ένα μήνυμα που είχε στείλει ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη κατέληγε: «Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που με λησμόνησες». Το ξέρω το τραγούδι, έβλεπα και τη σειρά Άγριες Μέλισσες. Είναι στίχη από ένα τραγούδι με την Φωτεινή Βελετσιώτου, αν θυμάμαι καλά. Και εγώ το εξέλαβα όχι ως επιθυμία για τραγούδι, αλλά περισσότερο ότι δήθεν λησμόνησα τον ακροατή μας και το είπα ότι κάθε άλλο παρά τον λησμόνησα. Αντιθέτως, όποτε στέλνει μήνυμα και άλλες φορές τον μνημονεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα άλλο μήνυμα ήταν από το φίλο μας το Βαγγέλη από το Κρόιντον της Μελβούρνης, που μας είπε και ότι άκουγε την εκπομπή, αλλά και απίφθινε και προσωπικές ευχαριστίες για τις ευχές που του απίφθινα. Είχε τα γενέθλιά του και πάλι χρόνια πολλά, Ευάγγελε. Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα είχε, θυμόσαστε που ακούγαμε ένα τραγούδι Τούρνα που είχε και τη λέξη Τούρνα μέσα και σας είπα διάφορες ερμηνείες που δίδονται. Η φίλη Κυριακή από τη Μελβούρνη έγραψε: «Θέμη, Τουρνά, έτσι το γράφει εδώ, είναι και το ψάρι της λίμνης. Έπιανε ο πατέρας μου, λέει, στη λίμνη Βεγορίτιδα ή της Βεγορίτιδας». Λοιπόν, ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από το προάστιο Λακέμπα του Σίδνε ενθουσιάστηκε όταν άκουσε την Μέρι Λίντα να τραγουδάει το δημοτικό τραγούδι «Πουλιά μου διαβατάρικα». Φίλε Μπαρμπακώστα, μου κάνεις κάτι ερωτήσεις για την άδειά μου? Απλά λέω, θα συνεχίσουν εδώ οι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Οι συνάδελφοι του προγράμματος θα είναι εδώ. Λοιπόν, Ποιος ήταν τώρα ο νεόφυτος, ήταν με τον Άρη. Βλέπετε, δεν βάζετε φίλες και φίλοι όπως σας ζητώ πάντα τους αριθμούς. Το όνομά σας εννοώ, γιατί έγραψε ένας φίλος πολύ καλό. Η κυρία Αφροδίτη, μάλιστα. Κυρία Αφροδίτη έγραψε λοιπόν, λέει, όταν ακουγόταν η Μέρι Λίντα στο δημοτικό τραγούδι, η κρέμα λέει στην τούρτα το τσάμικο. Χίλια ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Να είσαι καλά, κυρία Αφροδίτη. Λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα και ο φίλος ο Γιώργος από την Μελβούρνη την Παρασκευή. Έστειλε κι άλλο σήμερα, αλλά έγραψε, λέει, δεν μετριέται με τίποτα η ψυχαγωγία που μας προσφέρεται. Με συγκίνηση, Γιώργος. Να είσαι καλά, Γιώργο. Θα διαβάσω και σε λίγο το μήνυμά σου το καινούριο. Λοιπόν, τώρα ήρθε χθες ένα μήνυμα και θα το διαβάσω γιατί έχει σχέση με την Παρασκευή. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Γεώργιος από το Κέμψι του Σίδνεϊ. Την περασμένη Παρασκευή, το τελευταίο τραγούδι που βάλατε και είπατε ότι ο Κώστας Σεβαστάκης παίζει κλαρίνο, τυχαίνει να είναι Σαμιώτης, όπως είμαι και εγώ. Και ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Κώστας Σεβαστάκης τον είχαν φέρει στην Αυστραλία η Σαμιακή Αδελφότητα Ολικούργος από το Σίδνεϊ μαζί με την αντίστοιχη αδελφότητα τη Σαμιακή από τη Μελβούρνη, ο Πυθαγόρας. Αυτό έγινε, λέει, το 1985 και είχε καθίσει μαζί μας 3 εβδομάδες. Μάλιστα. Και το έλεγε το όνομα του κλαρινίστα και η ίδια η Μέρι Λίντα, αγαπητέ κύριε Γεώργιε, και σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Πάμε τώρα στα σημερινά. Ο φίλος ο Γιάννης ο Ροδίτης από τη Βρισβάνη, μαζί με την καλησπέρα του και τις ευχές του. Χρόνια πολλά, λέει, σήμερα των Αγίων Πέτρου και Παύλου, και εκείνος τα είπαμε και εμείς. Το ίδιο και η φίλη η Φανία από το Lake Macquarie του Σίδνεϊ, που λέει, επίσης, λέει, χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν αύριο, ανάμεσά τους και στο φίλο μας τον Αποστόλη. Βεβαίως, στο φίλο μας τον Αποστόλη στο Newcastle του Σίδνεϊ, Φανή. Θα πούμε όμως και αύριο τα χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες. Επίσης έγραψε η φίλη η Φανή τι ωραίο τραγούδι την ώρα που ακουγόταν αυτό που έλεγε η Ελίζα Μαρέλη. Ο φίλος ο Γιώργος επανέρχεται και γράφει, Θέμη, έχει πάρα πολύ καιρό που έχω στη σκέψη μου το ακόλουθο. Ακούγοντάς σε κάθε φορά κατά την έναρξη του προγράμματος να κάνεις αναγνώριση στους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, εδώ που κατοικούμε, μου ήρθε η ακόλουθη ιδέα να εισηγηθούμε στον πρόεδρο της γειτονικής Τουρκίας να κάνει ακριβώς το ίδιο για την χώρα που κατοικεί και κυβερνά αυτός. Θέμα προς συζήτηση, Θέμη, με εκτίμηση Γιώργος. Μάλιστα, μια αναγνώριση. Ποιοι ήταν εκεί πριν πάνε αυτοί που είναι σήμερα, βασικά, αυτό λες. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, μας λέει η φίλη η Πελαγία από το Πίκτον του Σίδνεϊ, που είχαμε τη χαρά να την συναντήσουμε και το Σάββατο το βράδυ σε μια μεγάλη συναυλία που έδωσε η Πέννη Παυλάκη με τραγούδια της Μαρινέλλας. Την είχαμε εδώ την Πέννη Παυλάκη, μας τα είπε. Περάσαμε πολύ ωραία, φίλες και φίλοι, στο State Theater του Σίδνεϊ. Τώρα και τέταρτο η ώρα και πρέπει να πάμε στο επόμενο τραγούδι μας με ειδική αφιέρωση στον φίλο τον Γιώργο από την Μελβούρνη, γιατί αγαπητοί ακροατές, εκτός από τον Μιχάλη Μενιδιάτη, η σημερινή ημέρα είναι σημαδιακή και για έναν άλλον τεράστιο τραγουδιστή, τον Γιάννη Πουλόπουλο. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 1941, εν μέσω κατοχής δηλαδή, στην Καρδαμίλη, στην Πελοπόννησο. Τι να πρωτοδιαλέξουμε με τον Γιάννη Πουλόπουλο? Επειδή μνημονεύσαμε τον φίλο τον Γιώργο που κατάγεται από την Κύπρο, πάμε να ακούσουμε εδώ το χρυσοπράσινο φύλλο ερμηνευμένο από τον Πουλόπουλο σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Λεωνίδα Μαλένη.

0: Ο Γιάννης Πουλόπουλος, φίλες και φίλοι, στο χρυσοπράσινο φύλλο του Μίκη Θεοδωράκη και του Λεωνίδα Μαλένη. Αυτή η εκτέλεση δεν ακούγεται πάρα πολύ. Έχει επικρατήσει περισσότερο η εκτέλεση και το ύφος της ερμηνείας με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πιο λαϊκότροπο αυτό του Μπιθικότσι. Εδώ ο Γιάννης Πουλόπουλος του ερμηνεύει περισσότερο σαν νέο κύμα εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Σας έχουμε ένα ακόμη τραγούδι για σήμερα που έχει σχέση με κάτι που θα ακουστεί στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά. Αλλά πρώτα ο φίλος ο Γιώργος λέει «Σε ευχαριστώ τα μέγιστα για αυτό το τραγούδι». Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο, που κάθεστε κάθε μέρα και από ό,τι καταλαβαίνω και μερικοί από εσάς 2 ώρες και μας ακούτε. Να είσαστε καλά. Πάμε τώρα στην Αθλητική Δευτέρα. Μια ιστορική πρόκριση για τον Καναδά, φίλες και φίλοι, σηματοδότησε η έναρξη της νοκάουτ φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Την ίδια ώρα στην Αυστραλία ο ενθουσιασμός μεγαλώνει τόσο για τον επερχόμενο αγώνα των Σοκερούς με την Αίγυπτο για το Μουντιάλ, όσο και για τα 2 μεγάλα φιλικά με την Βραζιλία που ανακοινώθηκαν για τον Σεπτέμβριο. Περισσότερα για όλα αυτά ακούμε στη συνέχεια στην Αθλητική Δευτέρα που σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέργος Καστελωρίου.
1: Ξεκίνησε και επίσημα σήμερα το πρωί η νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Με τον Καναδά έχοντας ως ήρωα τον Στέφεν Εουστάκιο να πανηγυρίσει μια ιστορική πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Οι οικοδεσπότες επικράτησαν με 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες για τη φάση των 32, βρίσκοντας γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. This is dropping nicely. It's the key!

0: City plays for LAFC has almost certainly now delivered Canada a place in round 16. Their historic journey at this FIFA World Cup 2026 set to continue.
1: Well, the game was crying out for quality, wasn't it? When this was headed away, he just traps it with his chest down to the ground and then gets right over it to keep it low and cuts across it to zip it.
2: Σε δηλώσει το χρυσό σκόρερ του αγώνα, αναφέρθηκε στην όθηση που πήρε από όλους τους συμπαίκτες του αλλά και από τον κόσμο της ομάδας για να πετύχει τον γκολ που έκρινε την τύχη της αναμέτρησης.
3: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we couldn't have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it and it went into the back of the net, so I'm very happy.
2: Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Καναδάς προκρίνεται στους 16 ενός παγκοσμίου κυπέλου. Στην επόμενη φάση ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολλανδία και Μαρόκο. Ακόμη πιο πλούσιο είναι το αυριανό πρόγραμμα, καθώς είναι προγραμματισμένες τρεις αναμετρήσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη και Ολλανδία-Μαρόκο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα της νοκάουτ φάσης έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση SBS και το SBS On Demand. Εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης με την Αίγυπτο, ο 18χρονος Λούκας Έρικτον που έκανε πρεμιέρα με το εθνόσημο στον αγώνα με την Παραγουάη, αναφέρθηκε στην κρισιμότητα του μάτς αυτού, αλλά και στο γεγονός πως και ο ίδιος έβαλε το λιθαράκι του ώστε να έρθει η πρόκριση.
4: I knew how important that game was, not just for us, but for the whole country. So obviously I knew the pressure that was, you know, in that game, and I knew there was pressure on sort of all of us. So I was looking forward to it. You know, obviously I'd dreamed of that moment since I was a kid, and you know, I just really wanted to embrace it, enjoy it, and just know that it's not going to come around every day. So I really tried to stay in the moment and just stay calm, and yeah, hopefully I did that. To me, it was just a, you know, a game of football with a lot of meaning, a lot of passion, and yeah, I just tried to sort of show that.
2: Μπορεί όμως η Αυστραλία να έχει στραμμένα τα βλέμματά της στο προσεχές παιχνίδι με την Αίγυπτο το πρωί του Σαββάτου, δική μας ώρα. Ωστόσο, μια άλλη είδηση που αφορά την εθνική ομάδα προκαλεί ενθουσιασμό. Οι Σοκερούς εξασφάλισαν δύο σπουδές εντός έδρας διεθνείς αναμετρήσεις το Σεπτέμβριο απέναντι στην πεντάγκηση πρωταθλήτρια κόσμου Βραζιλία, χάρη στη στήριξη της κυβέρνησης του Queensland και του οργανισμού Tourism and Events Queensland. Η ομάδα

0: su SBS.
1: AI has taken over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: Stadium του Brisbane στις 29 Σεπτεμβρίου. Να έρθουμε στην αντισφαίρεση τώρα, καθώς σήμερα ρίχνεται στη μάχη του Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας αρχίζει την προσπάθεια του απέναντι στον Ούγκο Γκαστόν στο κόρτ 16. Αυτός είναι ο δεύτερος αγώνας στο συγκεκριμένο κόρτ και αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 10 το βράδυ, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Να σημειωθεί πως ο Τσιτσιπάς θα φτάσει στις 9 συμμετοχές στο κύριο σταμπλό.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Την Olympic επικράτησε εκτός έδρας της St. George City με 2-1 και παραμένει ουραγός, έχοντας τώρα 15 βαθμούς. Στη Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία για την 17η αγωνιστική, η Newcastle Olympic ήρθε ισόπαλη στην έδρα της 0-0 με την Cooks Hill United και είναι 10 στον πίνακα με 15 βαθμούς. Στην περιοχή Αυστραλιανής πρωτεύουσας για την 15η αγωνιστική, η Canberra Olympic ιτήθηκε εκτός έδρας από τους O'Connor Knights με 1-0 και είναι 8η βαθμολογία με 13 βαθμούς. Στο Queensland, η Olympic FC νίκησε εκτός έδρας με 2-1 την Eastern Suburbs για την 16η αγωνιστική και παραμένει στην 8η θέση του πίνακα, έχοντας όμως τώρα 20 βαθμούς. Και τέλος, η Νότια Αυστραλία για την 16η αγωνιστική, η Ελλάς Αδελαΐδας ήρθε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας με την Campbelltown City και είναι πλέον 8η με 18 βαθμούς.
3: Ήταν ο Στέργος Καστιλόριου, φίλες και φίλοι, στην Αθλητική Δευτέρα. Σας είπα ότι έχω ένα τραγούδι ακόμα για σήμερα. Και ήθελα να βρω ένα τραγούδι, γιατί σήμερα χαίρεται ο Καναδάς, έτσι. Μεγάλη επιτυχία αυτό που πέτυχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Καναδά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε σε φάση των 16 παγκοσμίου κυπέλου. Βρήκα ένα τραγούδι, πρέπει να ήταν από τις αρχές δεκαετίας του 80 με τον Θέμη Ανδρεάδη, αλλά περισσότερο ήταν σατυρικό. Κάπως έλεγε «Φεύγω για τον Καναδά». Βρήκα όμως ένα άλλο, που αυτές τις μέρες έστω νοερά όλοι μας ταξιδεύουμε σε Βραζιλίες, Αργεντινές, Κολομβίες, σε χώρες Αφρικής και όλα αυτά μέσω του παγκοσμίου κυπέλου. Βρήκα ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα που μιλάει και για τον Καναδά. Όχι μόνο για τον Καναδά, αλλά και για τη Βραζιλία και την Αμερική, ακόμα και για την Αυστραλία. Ο τίτλος είναι «Πάμε μακριά» και το είπε το τραγούδι η Μπέμπα Μπλάντς.

0: τραγουδιού που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, με την Μπέμπα Μπλάν σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ζαμπέτα. Και όπως μου έγινε η παρατήρηση πολύ σωστά, η Βραζιλία, η Αυστραλία, η Αμερική και ο Καναδάς βέβαια ακόμα είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο βέβαια παρακολουθούμε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι επισταμένως μέσα από τα κανάλια SBS. Για να δω αν έχουν έρθει άλλα δικά σας γραπτά μηνύματα. Όχι. Επομένως πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Και εσείς που θέλετε να βγείτε στον αέρα να μοιραστείτε κάτι μαζί μας σήμερα, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι 1-300-799-323. Τώρα είναι η στιγμή να αρχίσετε να καλείτε.
1: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, η μέρα και η ώρα που εσείς βγαίνετε στον αέρα και κάτι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Βλέπω εδώ τις σημειώσεις μου. Την περασμένη Δευτέρα η μόνη ακροάτρια που δεν είχε προλάβει να βγει ήταν η κυρία Μάρθα από το Blackburn South της Μελβούρνης, επομένως της δίνουμε προτεραιότητα σήμερα. Γεια σας κυρία Μάρθα, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, επειδή άκουσα στα νέα για την υπόθεση Νταλαμάγκα και μου ήρθε περίεργο που διαγράφουν το έγκλημα. Αυτό ήταν έγκλημα, δεν ήταν ότι έκλεψε μια προβατίνα, κάτι τέτοιο πράγμα. Και λέω, η Ελλάδα είναι καλά να αλλάξει και τους νόμους της λιγάκι, να τους κάνει πιο σωστούς. Και εντωμεταξύ ο άνθρωπος αυτός δεν έφυγε μακριά. Γιατί δεν τον βρήκανε, μου έρχεται μεγάλη απορία. Εκεί γύραε δούλευε στην περιουσία των γονιών του. Φαίνεται κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να ψάξει, να κοιτάξει να τον βρει. Ακόμα και ο πατέρας του θύματος έπρεπε να κάνει κάτι. Μετά από λίγα χρόνια θα τον έβρισκανε αμέσως τον άνθρωπο. Και κρίμα λέω που αυτή η υπόθεση τους βασανίζει τόσα χρόνια και τώρα που είπαν ότι τον βρήκανε τους ήρθε μία είδηση ότι δεν θα τον στείλουν στην Αυστραλία για να δικαστεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι και αυτός ο δολοφόνος βέβαια.
0: Έτσι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε κυρία Μάρθα.
1: Πρέπει να γίνει, γιατί έχουν αυτοί πληροφορίες και ένα κι άλλο. Αυτά όλα πρέπει να τα εξετάσουν στο δικαστήριο και στο τέλος ίσως να ανακαλύψουν τον αληθινό δολοφόνο. Αυτά ήθελα
0: κυρία
1: να πω.
0: Μάρθα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που την παρακολουθείτε αυτή την υπόθεση. Από τα λεγόμενά σας φαίνεται ότι την παρακολουθείτε και πολύ σωστά λέτε.
1: Μα θα σας όλοι, κάθε μέρα εδώ.
0: Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Αλλά χαίρομαι που κάνετε το σχόλιο ότι όταν σκοτώνεται ή φωνεύεται ή δολοφονείται ένας άνθρωπος δεν είναι όπως ένα ζώο, τέλος πάντων, όπως είπατε και εσείς, ένα πρόβατο που είναι για την κατα...

0: κατανάλωση τροφής από τον άνθρωπο. Και στην Ελλάδα μετά τα 25 χρόνια υπάρχει αυτή η παραγραφή. Στην Αυστραλία δεν υπάρχει ποτέ παραγραφή όταν πρόκειται για
1: για ανθρωποκτονία. Είναι άνθρωπος, είναι φόνος. Anyway, να πω και δύο λόγια για την αμυγδαλιά. Η αμυγδαλιά γίνεται πολύ μεγάλο δέντρο και γι' αυτό δεν βάζει κανένα στα σπίτια.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Χρειάζεται να έχεις πολύ έτσι μεγάλο οικόπεδο.
1: Ολόκληρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είχα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μάρθα. Καλό απόγευμα να έχετε.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σας. Για να δω τώρα. Ποιος άλλος ακροατής έχει καιρό να βγει στον αέρα? Νομίζω ο φίλος ο Αντώνης από την περιοχή Μιράντα του Σίδνεϊ έχει καιρό να ακουστεί. Γεια σας, κύριε Αντώνη, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, κύριε Καλέ, και καλησπέρα σε όλο το σεβαστό ακροατήριο.
0: Και επιζητώ την κατανόησή σας. Έχω δει που επανειλημμένος μου τηλεφωνείτε, αλλά είναι σε ώρες που κυριολεκτικά είμαι σε άλλες υποχρεώσεις.
2: Μη στενοχωρήστε. Καταλαβαίνω απόλυτα τι γίνεται, αλλά πάντοτε είχαμε αφήσει κάτι στη μέση του δρόμου.
0: Πάντα αφήνουμε κάτι. Πάντα.
2: Ξέρετε, το βιβλίο το σταμάτησα εκεί, στην μάχη των Αθηνών. Τώρα περιμένω να ξεγερέψω λίγο από το κρύωμα και την ταλαιπωρία του χειμώνα και να βρω λίγο καιρό. Μεγαλώνει και η μέρα τώρα.
0: Σιγά σιγά, ναι.
2: Ναι, δύο λεπτά κάθε μέρα. Τα λιώσανε μία ώρα παραπάνω. Να κρέψω λίγο καιρό από τόσες απασχολήσεις που έχω. Όπως να είναι, θα ήθελα απόψε να απευθυνθώ στο σεβαστό κρατηρίο να πω χρόνια πολλά, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν την ονομαστική τους εορτή Πέτρου και Παύλου, διότι ιδιαίτερα ο Παύλος είναι αυτός που ναι μεν ήταν εβραϊκής καταγωγής και μανιακός Εβραίος βέβαια, ήταν όμως απόλυτα ελληνικής παιδείας. Οι επιστολές του βρίσκουν μέσα από τους ποιητές, οι λόγοι του είναι ακέραιοι και βοήθησαν πάρα πολύ και βασικά, πώς να πούμε, θεμελιωδώς για τον εξελληνισμό του χριστιανισμού.
0: Θα ήμουν υπερβολικός, κύριε Αντώνη, αν έλεγα ότι οι επιστολές του Παύλου, που είναι γραμμένες βεβαίως στα ελληνικά, είναι μνημεία ελληνικής γλώσσας.
2: Είναι παραδείγματος χάρη η απολογία του στο Φίστο, που μιλούσε εκεί πέρα, που είπε ελληνικά, και ο λόγος του στην Αθήνα που είπε. Αναφέρθηκε στους ποιητές. Πάντως δεν έγραψε ρωμαϊκά ούτε εβραϊκά καμία επιστολή.
0: Ναι, στα ελληνικά ήταν.
2: Στους Ρωμαίους τα έγραψε στα ελληνικά και στην προς Εβραίους πάλι ελληνικά τους έγραψε. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο ο Απόστολος Παύλος του Χόλτζεν, ο οποίος ο Χόλτζεν, γερμανός καθολικός βέβαια επίσκοπος, αλλά υπερπάτησε βήμα το βήμα όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος και δίνει μία εικόνα για την επικράτηση του ελληνικού πνεύματος της εποχής, αλλά και για την κατά κάποιον τρόπο εξάτμιση του που άρχισε να εισαγάγονται ο πανθεϊσμός, τη θεία από την Αίγυπτο και όλα αυτά. Πολύ, και αναφέρει πάρα πολλά από τους Έλληνες φιλοσόφους, ιδιαίτερα από τον Κλεάνθη, που είχε γράψει ένα ωραίο ποίημα το οποίο αντιπαραβάλλεται με τα ελληνικά ποίημα. Ο Κλεάνθης ήταν Έλληνας ποιητής, ως φιλόσοφος, ήταν αυτός που έβγαζε νερό το βράδυ και σπούδαζε την ημέρα. Και μετά τον κατηγόρησαν ότι είχε κλέψει χρήματα και ξόδευε και πήγε η Ιβραία αυτή η οποία είχε το πηγάδι της και της έβγαζε το νερό το βράδυ και τον βοηθούσε και μαρτύρησε και η πολιτεία των Αθηναίων του έδωσε ας πούμε δωρεάν φίτηση στις φιλοσοφικές σχολές. Πολύ σπουδαίος φιλόσοφος. Αλλά ήθελα τώρα, επειδή εδώ είναι το μέσον του χειμώνα, είναι το κρύο και όλα αυτά τα οποία τα περιμένουμε, στην Ελλάδα όμως έχει περάσει ο θεριστής θα λέμε τον Ιούνιο
0: και μπήκε ο Αλωνάρης.
2: Και μπήκε και ο Αλωνάρης και αρχίζουν τα ωραία πανηγύρια που πηγαίναμε χωριό σε χωριό, σε Άγιο, σε

0: Άγιο, χορεύαμε στα προάβλια των εκκλησιών, πίναμε λεμονάδες αυτά, τα, πώς τα λέγανε τότε, τα υποβρύχια.
1: Η βανίλια,
0: ναι. Το λέγαμε υποβρύχιο τότε. Και ήταν και οι γνωριμίες των νέων ανθρώπων, νέες κοπέλες, νέα...
1: Ήταν η ευκαιρία να βγούμε στο πανηγύρι του χωριού, να δούμε τη νέα που θα χορέψει και με τα μάτια να πούμε κάτι, μόνο με τα μάτια.
0: Απαγορευόταν, διότι...
1: Και μετά να στείλουμε τον πατέρα μας, στον πατέρα της, να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον.
0: Οι γραίες παρατηρούσαν κάθε λεπτομέρεια κατά που έστρεφεται το μάτι και έκαναν και τις παρατηρήσεις τους.
1: Είχαν όλα τη χάρη τους, κύριε Αντώνη.
0: Όλα τη χάρη τους. Εδώ όμως ήρθαμε στην Ξενιτιά και πράγματι μπορώ να διαπιστώσω, σήμερα είχα πάει στην εκκλησία μας εδώ, Πέτρου και Παύλου, στη Μιράντα που έχουμε, mm-hmm. και ήταν γεμάτο με babies.
1: Νέοι γονείς δηλαδή φέραν τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Τα μωρά τους.
0: Διότι εδώ στο Μενάι και γύρω από το Μιράντα, mm-hmm. Όταν κοβόταν τα οικόπεδα, οι Έλληνες που μέναμε Νιουτέων και Σάριχες, αγοράζαμε οικόπεδα εδώ. Τα παιδιά τώρα που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια και έχουν κτίσει σπίτια, έχει νέο κόσμο. Μου έλεγε ο Δημήτρης από την Αρχιεπισκοπή, η μόνη εκκλησία, λέει, που αυξάνει να παίρνει βιβλία για τα σχολεία, είναι εδώ της Γκανίας.
1: Έχει μετακινηθεί λοιπόν προς τα εκεί ένα μεγάλο ρεύμα των ελληνικής καταγωγής, μάλιστα.
0: Αλλά και εδώ στην Αυστραλία παρακολουθώ, είναι μεγάλος δεσμός και στήριγμα και πώς να το πούμε κόρουμ, δηλαδή της κοινωνίας μας η Εκκλησία. Όλα τα έθιμα του ελληνικού λαού είναι τίμια και αγαστά και αρεστά, αλλά ο στήλος, δηλαδή όπως θα λέγαμε το στιχερό εκεί που αλωνίζαμε τον Αλωνάρη, mm-hmm. παραμένει η Εκκλησία.
1: Ωραία.
0: Όχι μόνο εδώ, αλλά και στην ιστορία της, στη Ρωσία και οπουδήποτε άλλο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να μην πολυλογώ, συγγνώμη.
1: Θα τα πούμε τα άλλα κατηδίαν, κύριε Αντώνη, εντάξει, χρόνια
0: δεν
1: πολλά.
0: Θέλω να διαβάσουμε αυτό από τον Κολοκοτρώνη, επιθυμώ να το διαβάσω.
1: Ωραία, θα το χαρώ. Ναι. Έγινε, καλό απόγευμα.
0: Περαστικά που είχες αρρωστήσει και εγώ.
1: Δεν ξέρω αν... Νομίζω ακόμα με κατατρίχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, κατατρίχει εδώ που γνωρίζω πολλούς ανθρώπους. Παιδεύει, εμένα παιδεύει, φεύγει και ξανάρχεται.
1: Έγινε, κύριε Αντώνη.
0: Μου πνίγει το στήθος.
1: Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο μας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, γεια χαρά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με τον φίλο τον Αποστόλη από το Newcastle και προκαταβολικά βέβαια χρόνια πολλά για αύριο, αγαπητέ Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, Θέμη, χρόνια πολλά για όλους.
1: Χρόνια πολλά προκαταβολικά για αύριο.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την οικογενειά μας, πήγε την Πανή, τα καλά της λόγια.
1: Εδώ, τηλεφωνάει και σήμερα, θα μας τα πει.
2: Ωραίο το πρόγραμμα της περασμένης Παρασκευής.
1: Σου άρεσε?
2: Το μόνο τραγούδι που μου άρεσε, που ήξερα δηλαδή από τα παλιά μας χρόνια, το γέλιο και τα σύννεφα.
1: Α, το ήξερες αυτό με τον Καζατζίδη?
2: Το τραγουδούσα από μικρό παιδάκι.
1: Αυτό με τον Αγγελόπουλο?
2: Πρώτη φορά που τα ακούω, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια τα ακούω για τους τραγουδιστές, το ξέρω, αλλά τα τραγούδια είναι για πρώτη φορά για μένα.
1: Τα πουλιά μου διαβατάρικα, το ξέρει.
2: Δώσε η Παπασιδέρη για μένα.
1: Είπα. Τέριαζε εκείνη την ημέρα να το βάλουμε με τη Μέρη Λίντα.
2: Τώρα, χρόνια πολλά και για τους αυριανούς αποστόλους. Ήθελα ένα τραγούδι για τον Απόστολο Καρδάρα.
1: Στα Αποστόλη το κουτούκι.
2: Όπως το κατάλαβες. Πεπενιάδης. Καρδάρας, τυχεία Παπαγιανοπούλου.
1: Α, το θέλεις με τον Περπινιάδη, όχι με τον Πιθικότσι.
2: Μ' αρέσει με τον Περπινιάδη πιο πολύ.
1: Εντάξει, νομίζω δεν το έχω βάλει με τον Βαγγέλη Περπινιάδη.
2: Άμα το βρεις, πάρε τον Βαγγέλη Περπινιάδη.
1: Αν δεν το βρω, θα βάλω Πιθικότσι.
2: Καλό ταξίδι, είναι καλά, θα τα περάσει.
1: Έχουμε καιρό μέχρι τότε ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα 3-4 εβδομάδες. Δεν φεύγω αύριο.
2: Α, εντάξει, έγινε.
1: Ναι. Θα με υποστήσει για πολλές μέρες ακόμα.
2: Ναι, εγώ τον περιμένω.
1: Λοιπόν,
2: καλή δύναμη τον Νέστορα. Ξέρεις ποιο ο Νέστορας της Αυστραλίας, του Ιρακουτά.
1: Ναι, ο ποδοσφαιριστής.
2: Ο Νέστορας, είναι ελληνικό όνομα.
1: Βέβαια, 100%.
2: Λοιπόν, καλός είναι, γρήγορος, αλλά θέλει πιο πολύ δούλεμα.
1: Νέος είναι, θα το βρει το ρυθμό του.
2: Είναι γρήγορος, καλός, αλλά θέλει πολύ, πολύ, πολύ.
1: Εγώ νομίζω έχει πολύ καλό.

0: μέλλον μπροστά του.
1: Είναι πολύ γρήγορος και καλός. Πολύ γρήγορος.
0: Λοιπόν, Αποστόλη, χρόνια σου πολλά και πάλι για αύριο.
1: Χρόνια πολλά για όλους. Ευχαριστώ.
0: Έλα, για χαρά. Λοιπόν, και ήρθε και ένα γραπτό μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο από τη Μελβούρνη. Λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πανέμορφο τραγούδι και πρωτάκουστο για μένα. Πάμε μακριά. Λέει και ευχαριστήσει και για όλο το πρόγραμμα. Είπαμε, φίλε Νίκο, πολύ καλά το πιάσες, να βάζουμε και κανένα τραγούδι έτσι που δεν ακούγεται πάρα πολύ. Και είχαμε επιλέξει ένα τραγούδι που να λέει κάτι για τον Καναδά, που σημείωσε μια τεράστια ποδοσφαιρική επιτυχία σήμερα το πρωί, νωρίτερα σήμερα, δική μας ώρα. Παρατέταρτο η ώρα, πάμε στα επόμενα και τελευταία μηνύματα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Έχουμε άλλα 10-11 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. Πρώτα ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Παραμπακώστα από τη Μελβούρνη, που άκουσε με προσοχή την κυρία Μάρθα και γράφει τα ακόλουθα. Τα λαμόγια οι Έλληνες πολιτικοί έχουν κάνει νόμο μετά από 5 χρόνια να μην πηγαίνουν δικαστήριο, να παραγράφονται τα κατορθώματά τους και οι λαμογές τους. Τι περιμένεις από αυτούς? Και άλλα πράγματα γράφει. Δεν θέλω να τα διαβάσω, αλλά το μήνυμα είναι σαφέστατο του Μπαρμπακώστα. Πάμε τώρα στη φίλη την Φανή από το Lake Macquarie. Κοντά, όχι ακριβώς εκεί, κοντά στο Newcastle. Καλησπέρα, αγαπητή Φανή.
6: Καλησπέρα, Θεέ μου, αρέσει πως το τονίζεις. Από το Lake Macquarie.
0: Ναι, γιατί με έχεις μαλώσει μια φορά. Μου λες άλλο Lake Macquarie, άλλο Newcastle.
6: Δεν ήταν μάλωμα, ήταν μια απλή.
0: Αστειεύομαι.
6: Εντάξει. Και εγώ γελάω. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Όσοι έχουν βγει, μίλησαν πολύ ωραία. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
6: Εγώ θα πω κάτι. Πρώτα θα πω για τις εκκλησίες και για τους νέους.
0: Βεβαίως.
6: Και εγώ παρατηρώ με μεγάλη χαρά που γεμίζει η εκκλησία με νέους και μεταλαβαίνουν. Ο πάτερ Σκορδίλης, ο Νικόλας Σκορδίλης, ο δικός μας, του Αγίου Αποστόλου.
0: Ναι, γιορτάζει.
6: Γιορτάζουμε,
0: ναι.
6: Αύριο, ναι.
0: Θα έχεις περινό σήμερα, μάλλον ναι.
6: Μάλλον ναι. Εγώ δεν μπορώ να πάω, είμαι μακριά. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τον συγχαίρω. Ήδη τον έχω μιλήσει προσωπικώς για αυτό που έχει προσφέρει και βλέπω πολλούς νέους. Και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί φεύγοντας η δικιά μας η ηλικία, αναλογίζεσαι και λες τι θα γίνει, αλλά ο Θεός κάνει θαύματα.
0: Βεβαίως, οι νέοι ακολουθούν την θρησκευτική πίστη, την παράδοση, και αυτό μου το είχε πει και ο πρώην Γενικός Πρόξενος στο Σίδνεϊ. Δεν μου το είπε κατηδίαν, το είπε εδώ στη συνέντευξη που του πήρα, ο Γιάννης ο Μαλικούρτης. Όταν τον ρώτησα τι τον εντυπωσίασε από την Ομογένεια, μου είχε πει αυτή την κουβέντα. Λέει, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι οι Ομογενείς εκκλησιάζονται. Και όχι μόνο οι παλαιοί μετανάστες, αλλά και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
6: Πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ευχάριστο.
0: Ωραία.
6: Εγώ θα πω κάτι τώρα. Προχθές στο Καραναφέ είχε ένα θέμα,
0: ναι,
6: που βάζουν τώρα κάτι διάφορα κάθε μέρα. Αυτό, ναι, όμως με έκανε πάρα πολύ, όχι εντύπωση, με στεναχώρησε. Ήταν ένα θέμα για τα άγρια άλογα της Αυστραλίας που τρέχουν αδέσποτα στα δάση.
0: Και τα σκοτώνανε.
6: Και κατά λάθος ζώα είναι, περάσανε από κάποια φάρμα. Και βγήκε ο ιδιοκτήτης και σκότωσε το άλογο.
0: Το πυροβόλησε.
6: Και είναι πάρα πολύ λυπηρό, Θέμη, να βλέπεις τώρα ένα ζωντανό, υγιέστατο άλογο, όπου εγώ τα άλογα τα λατρεύω, να πέφτει κάτω, Λοιπόν, δεν ξέρω πώς, τι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν και σκοτώνουν έστω και ζώα και ανθρώπους. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τι να πούμε, Φανή.
6: Και κάτι να συμπληρώσω. Εκείνη την ημέρα για αυτό το θέμα είπε το καραναφέ. Όποιος συμφωνεί και όποιος δεν συμφωνεί, περιμένουμε απαντήσεις. Εγώ δεν μπορώ να στείλω. Εύχομαι τώρα να κάτι να ακουστεί γύρω από αυτό. Η απάντησή μου είναι αρνητική, να μην σκοτώνουνε. Πέρασε το άλογο, τελείωσε, έφυγε από τη φάρμα. Τι έγινε?
0: Φανή, το μόνο που θα πω, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιράστηκες αυτά μαζί μας.
6: Ναι, ήταν ένα θέμα που με συνεχώρησε. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Έγινε, να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
6: Πάλι τα λέμε, ναι.
0: Γεια χαρά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος από το Κόμπεργκ μας τηλεφωνεί. Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο.
7: Καλησπέρα, Θέμη. Εύχομαι ότι το καλύτερο.
0: Να είσαι καλά.
7: Εκείνο όμως που θα πω είναι αυτό που με καίει, και τίποτε απολύτως δεν γίνεται. Είναι η Κύπρος μας σκλαβωμένη 2 χρόνια, συμπληρώνονται σε μερικές μέρες.
0: Όχι 2, 52.
7: 52 χρόνια. Mm-hmm. Συμπληρώνονται 52 χρόνια και τίποτε δεν έχει γίνει. Τουν αντίον, περιμένουμε αν μας δώσουν κάτι. Όχι, αδερφοί. Τα θέλουμε όλα μέχρι την Κερίνια για τον Αγώστον Άντρα. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να επικρατεί, γιατί μια μεγάλη δύναμη, που αυτή είναι η υπεύθυνη ότι έχει γίνει, και είναι η Αμερική. Είναι ντροπή μας να υποστηρίζουμε αυτή τη χώρα και τους άλλους, που να μην πω τα ονόματα, δεν αξίζει. Αλλά να βγαίνουν άτομα και σε το δικό σας σταθμό και σε άλλα να μου υποστηρίζουν και αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Εμείς δύο παγκοσμίους πολέμους τους βοηθήσαμε αυτούς τους κυρίους, και τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Έγινε ολοκαύτωμα. Η Ελλάδα ήταν υποκατοχή, καταστράφηκε. Η Κύπρος 37.000 έστειλαμε. Ισοδυναμεί με το 6% της Κύπρου όλης. Και έρχονται σήμερα να μας πληρώσουν με το τίμημα αυτών, να μας φορτώσουν την Τουρκία και το Ισραήλ, και στη συνέχεια να περιμένουμε εμείς, και δεν δίνουν σημασία καθόλου. Ο φάκελος της Κύπρου έχει ανοίξει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, γνωρίζουμε τα πάντα. Γι' αυτό εύχομαι σε όλους το καλύτερο, αλλά η Κύπρος δεν είναι η χώρα που πρέπει να διαιρεθεί. Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Και σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, η φίλη η Αφροδίτη από τη Μελβούρνη μας τηλεφωνεί. Γεια σας, κυρία Αφροδίτη.
8: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Θα σταματήσω να λέω το Ταλαμαρίν.
8: Όχι, ναι, μάλιστα.
0: Ναι, θα πω στους συνεργάτες μου, αντί να γράφουν Ταλαμαρίν, να αλλάξουν τώρα το Ταλαμαρίν, γιατί είσαστε κάπου αλλού.
8: Μάλιστα.
0: Πώς λέγεται ξανά το προάστιο εκεί που είναι το ίδρυμα που σας φιλοξενεί?
8: Clifton Hill.
0: Clifton Hill.
8: Μάλιστα.
0: Ωραία, κυρία Αφροδίτη, λοιπόν. Για πείτε μου.
8: Τι να σας πω, θέλω 1000 πράγματα να πω. Να σε ευχαριστήσω όλους σας, όχι εσένα μόνο, αλλά αυτά τα προγράμματα που κάνεις με τη μουσική. Της περασμένης Παρασκευής ήταν το κάτι άλλο. Αν και δεν το ακούω, γιατί με παίρνουν για ντίνα και φαγητό μέσα στην τραπεζαρία και το χάνω το πιο πολύ. Αλλά άκουσα εκείνο το τσάμικο τώρα, το οποίο πρόσφατα και έστειλε ένα μήνυμα.
0: Ναι, το είπα και σήμερα είπα και το όνομα.
8: Ναι.
0: Στην πρώτη ώρα είπα εκεί, περίπου 5 και... Όχι, πρώτη ώρα, στη δεύτερη. Περίπου στις 5 και...

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Θα κερδίσω. Αλλά δεν ήταν ο λόγος αυτός. Ήταν για να επικοινωνήσω, να ευχαριστήσω το σταθμό. Και το γράμμα αυτό το διάβασε η Ρένα Φραγιουδάκη με το Μελιδόνι. Ήταν.
3: Πολλά χρόνια πριν.
2: Εννοώ, αυτό ήταν το 75 ακριβώς.
3: Α, ήταν τότε στην πρώτη χρονιά.
2: Μάλιστα, αμέσως τον ίδιο καιρό, yes. Και θυμάμαι που όταν διαβάσαν το γράμμα που στο τέλος είπε και η Ρένα και ο Μελιδόνις, τέτοια γράμματα είναι που λαβαίνουμε και μας δίνουν φτερά να προχωρήσουμε για το σταθμό.
3: Πολύ, πολύ σωστά σας είχαν πει. Πάτε τώρα πίσω 75, 2051 χρόνια.
2: Ναι,
3: για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Τότε ήταν 2EA στο Σίδνεϊ, 3EA στη Μελβούρνη. Στις 9 Ιουνίου έχει τα γενέθλια ο οργανισμός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπομπές στην πόλη του Σίδνεϊ με το ελληνικό πρόγραμμα. Και 7 μέρες μετά, 16 Ιουνίου, ξεκίνησαν και οι εκπομπές στη Μελβούρνη, το 3EA, όπως το λέγαν τότε.
2: Μάλιστα, ναι. Εδώ γράφει την ημερομηνία 23 Ιουνίου. Τόσο θα είναι όμως.
3: Ναι, όχι, το θυμάμαι.
2: Αλλά σιγά-σιγά άλλαξε. Τότε όμως, Θέμη, έγινε, νομίζω κάνανε ένα... Τώρα ήτανε οι αντίποδες πρώτο ξεκινήσαν τότε και το μεταδώσαν στην Ελλάδα κατευθείαν.
3: Νομίζω οι αντίποδες ήταν λίγο μετά.
2: Λίγο αργότερα, ναι.
3: Λίγο αργότερα,
2: κάτι είχαν κάνει όμως στις αρχές.
3: Κοιτά, τότε που άνοιξε η ραδιοφωνία, ταυτόχρονα βελτιώθηκε και η επικοινωνία με την Ελλάδα. Θυμάμαι εγώ παλιότερους συναδέλφους που είχαν έτσι ανταποκρίσεις, θέλανε και τα λοιπά. Καλύπτανε βέβαια πιο συχνά και τις παρικιακές δραστηριότητες. Υπήρχε κίνηση, κυρία Αφροδίτη.
2: Πολύ.
3: Σε ένα βαθμό τότε υπάρχει και σήμερα, αλλά όχι όπως τότε, γιατί τότε βλέπετε οι μετανάστες ακόμα ζούσαν με το όνειρο της επιστροφής, μιλάγανε ελληνικά. Εσείς ήσασταν ακμαίοι στη νιώτη σας.
2: Εμείς είχαμε τότε απομονωθεί λιγάκι, πήγαμε μακριά στο Ταλαμαρίν που λέμε.
3: Εννοείται εσείς προσωπικά, αλλά θέλω να πω ο ελληνισμός ήταν στην ακμή του.
2: Ναι. Αυτό τότε κατέβαινε ο κόσμος στις αρχές που ήταν το Λέντι στο Σίτι, κατεβαίναμε κάτω. Πόσες φορές είχα έρθει και ήθελα να έρθω κοντά σας. Δεν μπορούσα γιατί είχε τόσο κόσμο.
3: Πολύ σωστά. Λοιπόν, κυρία Αφροδίτη, ευχαριστώ που τα θυμηθήκατε όλα αυτά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ επίσης.
3: Φίλες και φίλοι, την άλλη Δευτέρα προτεραιότητα στον φίλο τον Αλέξανδρο από την Αδελαΐδα και την κυρία Φωτεινή από το Άσπιλ του Σίδνεϊ. Δεν προλαβαίνουμε για σήμερα. Ίσα-ίσα που έχουμε λίγο χρόνο να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν που μας κρατήσατε συντροφιά σήμερα αυτές τις δύο ώρες. Ήμασταν κοντά σας με την ενημέρωση η Αναστασία Ράλη, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός. Κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Εξυπακούεται ότι σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας. Αύριο είναι Τρίτη, είναι η σειρά του Βασίλη του Κυπουρού, 4 με 6 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα. Να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά!